0: 66.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μία από τις 5 Παρασκευές του Οκτωβρίου. Ο Οκτώβριος έχει 5 Παρασκευές, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 από το Pepper 96.6. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Και σήμερα γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα γιορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιους άλλους.
1: Όχι, δεν έχω. Κυπρούλα και δεν ήξερα και το όνομα Κυπρούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα
0: Κυπρούλα. Ωραίο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει, λες τώρα προφανές είναι ότι θα είναι κάθε μέρα δηλαδή θα είναι μέρα μη βίας.
1: Καθόλου.
0: Αλλά
1: προφανές.
0: Επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μαχάτμα Γκάντι και αυτός ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων κτλ. Και έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους καταπιεστές με πολιτικά επιχειρήματα και όχι με βία.
1: Ναι.
0: Το καθιερώσαν σήμερα.
1: Σωστό.
0: Για Διεθνή ημέρα μη βίας.
1: Σωστό ο Γκάντι. Καλημέρα λοιπόν από όλους μας. Καλημέρα, ήρθατε εδώ στο πρωινό Pepper. Και είναι και Παρασκευή, και είναι και 2 του μηνός. Και είναι ο Θοδωρής Μαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. 6 με 10 κάθε μέρα στο Pepper 96 και 6.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 εδώ στο Μπέμπερ 96,6, ο Δρύσμα Βακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Ξέρουμε μέχρι τώρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το πόσο κακό μας κάνει στην καρδιά και στο αναπνευστικό, που είναι λογικό. Ας πούμε, αναπνέουμε δηλητήρια, ρύπανση είναι και τα λοιπά. Έλαμε όμως που οι γιατροί συνέχεια ψάχνονται και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και σε ένα συνέδριο λοιπόν που έκαναν, το 44ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταράκτ και Διαθλητικής Χειρουργικής, και τι βρήκανε? Ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση κάνει κακό και στα μάτια. Και κάνει πάρα πολύ κακό.
1: Είναι.
0: Λογικό είναι. Ναι.
1: Λογικό είναι.
0: Τώρα που το... Και προφανώς γι' αυτό το ψάξανε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πει κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Έτσι νόμιζα.
0: Προφανώς γι' αυτό το ψάξανε. Ναι. Τα ευρήματα λοιπόν έδειξαν ότι προκαλεί δύο ζημιές: γλαύκωμα και καταράκτ. Έψαξαν, έκαναν έρευνα σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια μελέτες σε όλο τον κόσμο, Ευρώπη, Ασία, Αμερική κτλ. Και είδανε πώς τα μάτια των ανθρώπων, τι μολύνσεις προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τίποτα δεν κάνουμε.
1: Τίποτα
0: δεν μπορεί να κάνει. Μόνο με κάποιο τρόπο να φύγει η ατμοσφαιρική ρήπανση από γύρω μας.
1: Ναι, θυμάμαι παλιά, μια Πρωταπριλιά, είχαν πει να βάλουν μεγάλους ανεμιστήρες στην Πάρνηθα για να φεύγουν. Ναι, με. Το είχαν πει.
0: Το θυμάμαι.
1: Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ή να μαζευτούν όλα τα drones που υπάρχουν και να φυσάνε.
0: Ναι. Εδώ γράφτηκε προχθές, άσχετο τώρα με αυτό.
1: Θα φυσάνε προς τα κάτω.
0: Ναι, εδώ γράφτηκε προχθές ότι στη συναυλία τη περασμένη εβδομάδα που ήταν να βρέξει, να μην βρέξει, να βρέξει, να μην βρέξει, ότι πυροβόλησαν τα σύννεφα και αποφεύχθηκε η βροχή. Που δεν αποφεύχθηκε. Όλο το βράδυ έριχνε. Έριχνε και στο μάτι.
1: Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ρύπανση. Τώρα τι μιλάμε?
0: Σωστό.
1: Τώρα που μιλάμε, σιγά μην υπάρχει ρύπανση.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όλα ψέματα είναι. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper, λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, ακριβώς 2 εβδομάδες πριν από τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience. Η Duran Duran θα είναι live στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει με την παρέα του ή την παρέα της 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάν, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που, όπως είπαμε, θα γίνει ακριβώς σε 2 εβδομάδες στο πρωινό Pepper.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Pepper 96.6.
4: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Είναι το τραγούδι που έχει πάρει τα φωνητικά από τον Μάικλ Τζάκσον, ας πούμε, ξεκάθαρα. Και τη χρειά της φωνής και τον τρόπο. Και μάλλον επίτηδες το έκανε, γιατί ο Λένι Κράβιτς δεν νομίζω ότι είναι κανένας άνθρωπος που έχει ανάγκη να αποδείξει τι έχει κάνει από μουσική κτλ. Οπότε σου λέει με μια ωραία κραυγή που έβγαζε ο Μάικλ Τζάκσον, αξίζει τον κόπο.
1: Και ο Μάικλ Τζάκσον κατοχυρώνει με τίποτα κραυγή κάνει. Το είπε μια φορά.
0: Σε κάθε τραγούδι το λέει ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Οποιοδήποτε άλλο το χρησιμοποιήσει σημαίνει ότι αντιγράφει το Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι, αφού είναι ίδια. Αφού είναι ίδια η κραυγή.
1: Εντάξει, πόσα σημεία από τραγούδια μπορεί να βρει που είναι ίδια, που δεν σημαίνει ότι τα αντιγράφουν.
0: Είναι καλά, οκ, okay, εντάξει. Απλά αυτό είναι χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Είναι χαρακτηριστικό του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακόμα δεν έχει ξημερώσει, όπως έχουμε πει, γιατί είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Σήμερα δεν ξέρω, δεν έχω παρατηρήσει έξω αν έχει μεγάλη συννεφιά ή όχι. Πάντως ο καιρός θα είναι λίγο.
1: Δεν έχει συννεφιά.
0: Δεν έχει ακόμα. Οπότε είναι ακόμα, δεν έχει φανεί έξω ο ήλιος. Σήμερα θα είναι καλός ο ουρανός. Δηλαδή λίγα σύννεφα θα περάσουν, από ό,τι λέει τουλάχιστον το μετεό μέχρι τώρα. Είναι
1: Παρασκευή
0: 2 του μήνου και θα φτάσει γύρω στις 23.
1: Το βράδυ μόνο θα συννεφιάσει και θα έχει και αέριδες πάλι. Θα έχει εξυμποφόρο όπως δείχνει και σήμερα και αύριο. Για Αθήνα μιλάμε πάντα. Για Αθήνα και αύριο, τα εξυμποφόρο είναι και αύριο. Και την Κυριακή λίγο πέφτει όμως, αλλά γενικώς θα είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει πολύ αέρα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Όλες τις μέρες, ναι. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Και αν κρατήσει, όπως πάντα τη λέμε αυτή την υπόθεση, αν κρατήσει η πρόβλεψη του καιρού, Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε και 28 βαθμούς. Εντάξει, 24-25 Σαββατοκύριακο, 6, Τρίτη Τετάρτη 28.
1: Πάντα,
0: βλέπουμε, ξέρεις,
1: πάντα κρατάμε και μικρό καλάθι με τις προβλέψεις. Γιατί... Λοιπόν, ο Ιωστίνος, όπως είπαμε, ο Κυπριανός, Κυπριανή και η Πρόλα γιορτάζουν σήμερα, Διεθνή Μέρα Μη Βίας, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Αυτό το γιορτάζουμε σήμερα γιατί με πρωτοβουλία του Harvey Ball, ο οποίος είχε κάνει το Smiley. Αυτός είχε σχεδιάσει το Smiley πρώτος.
0: Αυτό το emoji.
1: Το emoji, ναι. Που ούτε καν το λέγανε emoji τότε. Το είχαν ένα σχεδιάκι.
0: Φατσούλα το λέγανε.
1: Αυτό, έτσι το λέγανε. Ήταν το πρώτο κυπέκι. Κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου γιορτάζουμε το χαμόγελο. Καλά κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, και ταιριάζει με τη Διεθνή Μέρα Μη Βίας, που είναι χαμογελαστή. Και έχω και άλλη μία που λέει τον πουλιών. Πώς το λέμε τα. Κάτι έχω με τα πουλιά. Λέει Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών. Ναι. Α, γιορτάζουν τα πουλιά.
1: Δεν έχουμε φαγητό.
0: Πουλάκι μου.
1: Δεν έχουμε φαγητό στις μέσα μέσα πολιτείες. Νηστεύουν μάλλον ή κάνουν δίαιτα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι το πρωινό Pepper. Είναι ο Τέξης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Μακαρής. Add some pepper to your life. 96 και 6.

0: live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Solo divani di qualità.
16: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Πέπερ και η είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου και προκαλεί πραγματικά αμηχανία σε όσους τη διαβάζουν και όσους προσπαθούν να βγάλουν μια, να εκφράσουν μια γνώμη, είναι η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ που είχε καταδικαστεί σε θάνατο μετά από μια δολοφονία που είχε κάνει και έγινε η εκτέλεση πριν την Τετάρτη το βράδυ από την πολιτεία του Τένεση, όμως ήταν αποτυχημένη γιατί παρά τη χορήγηση των δύο θανατηφόρων, από τις δύο θανατηφόρες δόσεις που της χορηγήθηκαν, της πεντοβαρβιτάλης, η καρδιά της δεν σταμάτησε, συνέχισε να αναπνέει και μάλιστα όταν το διαπιστώσανε την πήγανε στο νοσοκομείο να δουν τι γίνεται και οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι μπορεί να έχει εγκεφαλική βυβλάβη σοβαρή, γιατί άργησαν πάρα πολύ να κάνουν να πάρουν απόφαση τι θα κάνουν ακριβώς. Εγκεφαλική βλάβη φαίνεται ότι είναι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το τι γίνεται. Υπάρχει μια μηχανία σε όλους εκεί στην πολιτεία και μάλιστα του Τένεσι. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, σταμάτησε κάθε άλλη εκτέλεση για να δουν τις διαδικασίες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όλο αυτό και το τι συμβαίνει μετά. Αυτό που λέγεται τώρα στην Αμερική είναι και βγαίνουν και οργανώσεις κατά της εναντικής ποινής και λένε ότι δείχνει το πρόβλημα αυτής της αδιαφάνειας γύρω από τις εκτελέσεις. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αν θα επιδιώξουν δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης εφόσον επιβιώσει. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα στις ΗΠΑ όπου οι κρατούμενοι που επέζεσαν επιχείρησαν να εφαρμόσουν και πάλι θανατική ποινή πολιτιακές αρχές. Αλλά βέβαια τώρα, αν μείνει φυτό μετά από αυτό, φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει. Και βλέπεις, αυτό που μιλάμε για την αμηχανία είναι ότι παραμένει καταδικασμένη σε θάνατο, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί προσπαθούν να τη διατηρήσουν στη ζωή μετά τη διαδικασία που είχε σχεδιαστεί για να τη σκοτώσει.
1: Mm. Δηλαδή και ίσως μετά να την ξανακαταδικάσουν σε θάνατο.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Να συνεχίσουν την ποινή. Δηλαδή,
0: και το θέμα είναι ότι, ας πούμε, αν μείνει φυτό μετά από αυτή τη διαδικασία, που θα μείνει για όλη τη ζωή φυτό, ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλο, ας πούμε, να σε θανατώνουν και άλλο να σου λέει σε όλη τη ζωή θα μείνει φυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι μια πολύ λεπτή θέση.
1: Γίνανε πολλές αναλύσεις χθες για το θέμα. Κυρίως για ποιο λόγο, δηλαδή πέρα από τις προεκτάσεις, κυρίως για ποιο λόγο μπορεί να έγινε αυτό. Ένας από τους λόγους λέει ότι πέρα από τις υποθέσεις, αν εκείνη έκανε πολλές καταχρήσεις στη ζωή της, οπότε είχε πάθει μια μορφή ανοσίας σε αυτές τις ουσίες στο σώμα της, είναι και ότι επειδή σε αυτές τις εκτελέσεις, λέει, απαγορεύεται να είναι μέσα γιατροί. Οπότε την ένεση, σε φλέβα κανονικά ενδοφλέβια, την κάνουν υπάλληλοι. Οι οποίοι υπάλληλοι δεν έχουν τη γνώση, δηλαδή ενδεχομένως από την ταλαιπωρία της ζωής της και γενικότερα από ό,τι έχει υποστεί το σώμα της, να μην υπήρχαν εύκολες φλέβες και να μην στόχευσε σωστά,
0: ναι,
1: ο υπάλληλος.
0: Υποθέσεις είναι και ακόμα δεν έχει ακόμα. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς
1: τι
0: έχει γίνει.
1: Και αυτό, ακόμα και αυτό. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις μια ενδοφλέβεια σε τέτοια μορφή ενδοφλέβεια κτλ. Και έχεις επιλέξει για νομικούς λόγους να μην είναι μέσα γιατροί και βάζεις κάποιον υπάλληλο να κάνει μια ενδοφλέβεια σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που μπορεί να σε αφήσει στη ζωή.
0: Ότι δεν
1: γιατρός είναι έξω. Ναι. Την ένεση την κάνει μέσα ένας υπάλληλος.
0: Απλά να θυμηθούμε βέβαια ότι είχε καταδικαστεί θάνατο για μια πολύ δολοφονία, πάρα πολύ σκληρή δολοφονία, με αγριότητα το 1996, τώρα και
1: από στα 18
0: στα 19 της χρόνια. Οπότε είναι, δηλαδή, επειδή βγαίνουν διάφορες σελίδες, τα πρωτοσέλιδα κτλ., δολοφονία έκανε. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά, ναι, δεν ναι, ναι, την. Ναι, φυσικά.
2: Πέπερ 96 και 6.
3: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.

0: Και αν μας έλεγες πριν μερικά χρόνια ότι θα μιλάγαμε για επέτειο των Oasis, με κάποια πλευρά του γούστου, αρέσουν, δεν αρέσουν, ότι εγώ τους έχω στο μυαλό μου ακόμα ένα από τα τελευταία συγκροτήματα. Το έχουν κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, που είναι το δεύτερο τους που είχε μέσα και τις μεγάλες τους επιτυχίες, το 95, πριν 32 χρόνια. Και θα νομίζεις ότι είναι, θα νόμιζα εγώ τώρα στο μυαλό μου, να είναι 15-20 χρόνια οι Oasis, κάπου εκεί. Το έχουν βγάλει λοιπόν αυτό, το What's the Story, Morning Glory, ένας δίσκος ο οποίος τους σημάδεψε, γιατί εκεί πέρα δείξανε ότι μέσα εκεί μπορείς να βγάλεις ένα δίσκο με τουλάχιστον 3 χιτάκια, το Wonderwall που ακούσαμε τώρα, το Somebody Supernova, το Don't Look Back in Anger, ένα κλασικό Britpop album από ένα κλασικό Britpop συγκρότημα που κατέκτησε όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και όλο τον κόσμο, περισσότερα από 22 εκατομμύρια αντίτυπα πουλήθηκαν παγκοσμίως, και είδαμε και μετά την όλη την ιστορία με τον καυγά των δύο αδερφών, τους καυγάδες δηλαδή, και κάποια στιγμή που ήρθε η οριστική ρήξη, είδαμε ότι πέρυσι μετά από 10 χρόνια απουσίας και καυγάδ και ησυχίας είπαν δεν ξαναφτιαγνόμαστε, γιατί ήμασταν ωραία μηχανή, μια χαρά τραγούδια βγάζαμε.
1: Ωραία μηχανή χρημάτων.
0: Και μια χαρά χρήματα κυκλοφορούσαν, ναι, και τα λοιπά.
1: Να αφήσουμε λίγο τις κόντρες στην άκρη, ας πούμε, και να κοιτάξουμε να βγάλουμε λεφτά.
0: Πώς το λένε, το τσεκούρι του πολέμου, ας πούμε.
1: Και βγήκαν λεφτά.
0: Το αφήσαν στην άκρη.
1: Και τώρα και νέα tour που έχουν sold out, δεν είναι.
0: Αμέσως. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έγινε όλο το καινούργιο tour που θα είναι το 2027. Όλο το tour είναι sold out. Έτσι λοιπόν, ο Oasis αυτή είναι. Σαν σήμερα το 1995 το σπουδαίο του άλμπουμ What's the Story, Morning Glory.
1: Και είναι τώρα στην επικαιρότητα πάλι, γιατί εμφανίστηκε μια συλλογή από κυκλοφόρητες ηχογραφήσεις που περιλαμβάνει 63 ζωντανές εμφανίσεις. Αποσύρθηκε μια δημοπρασία, γιατί έκανε το συγκρότημα νομικές ενέργειες. Η τιμή που ήταν να πουληθεί ήταν περίπου 1,2 με 1,6 εκατομμύρια λίρες. Οπότε έκαναν παρέβαση. Εσείς δεν είχαμε δώσει την άδειά μας και αποσύρθηκαν. Ήταν να γίνει αύριο η δημοπρασία και είχε μέσα διάφορα. Αλλά ήταν όλα κυκλοφόρητα, οπότε δεν είχαν τα δικαιώματα αυτοί που το πουλούσαν. Το είχε φτιάξει ένας ηχολήπτης του συγκροτήματος, ο Hugh Richards.
0: Κατάλαβε πως είχαν έρθει στα χέρια του ηχολήπτη.
1: Όχι, αυτό ήταν μπροστά ο ηχολήπτη. Ναι, αυτό τα φτιάχνε.
0: Ταυτόχρονα τα φτιάχνε και τα τράβαγε κιόλα.
1: Οπότε ο Oasis, α πούμε, επειδή είναι γάτι εκεί πέρα, μόλι αντιλήφθηκαν αυτήν την ιστορία, έκανα την παρέμβαση.
0: Όταν του έλεγα του ηχολήπτη, αυτό το κομμάτι να μπει με fade in, αυτό καταλάβαινε να το παίρνει σε στικάκι. Με μην βάζει το. Παίρνω το στικάκι σου, εσύ να το έχει.
1: Εντάξει, τώρα ξέρει και τα μπούτλεκ πώ βγαίνουν τώρα που έχουν βγει τόσα μπούτλεκ.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Είμαστε λοιπόν 17 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Pepper. Το ταξίδι στο Παρίσι είναι μια φοβερή εμπειρία για όσους έχουμε πάει σε αυτή την υπέροχη πόλη. Ξέρουμε ότι είναι μια, η καθημερινότητα είναι μια κινητή γιορτή. Απολαμβάνει επισκέπτης κάθε λεπτό μέσα σε αυτή την πόλη και την κινητή γιορτή την είχε χαρακτηρίσει έτσι ο Χέμινγκουέι στο μόνιμο βιβλίο του με θέμα τη ζωή στο Παρίσι. Ένα κομμάτι αυτής της γοητείας του Παρισιού είναι ο παριζιάνικος πολιτισμός, η παριζιάνικη κουλτούρα που φαίνεται παντού όπου και αν περπατήσεις. Και βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας αυτής είναι τα παριζιάνικα βιβλιοπωλεία που είναι σε κάθε γωνιά του Παρισιού και μοιάζουν να είναι ένα με την πόλη. Και μάλιστα δεν υπάρχει ταινία που να μην διαδραματίζεται στο Παρίσι και να μην περιλαμβάνει αυτούς τους περίφημους παριζιάνικους πάγκους με τα παλιά βιβλία που είναι στημένοι κατά μήκος του Σικουάνα. Είναι οι πλανόδοι μπουκινίστ, έτσι λέγονται. Είναι οι έμποροι παλιών βιβλίων, είναι περίπου 900 αυτοί και πουλάνε 300.000 βιβλία μεταχειρισμένα και στις δύο πλευρές του ποταμού. Βέβαια, πιο πολλά είναι γαλλόφωνες σε κυκλοφορίες, αλλά ακόμα και γαλλικά να μην ξέρεις, όταν είσαι ότι αγόρασε αυτά από έναν υπαίθριο πάγκο του Σικουάνα.
1: Και μόνο που τους ακούς να μιλάνε και να πουλάνε δηλαδή στα γαλλικά είναι μαγεία με όλο το περιβάλλον, δηλαδή είναι φανταστικό.
0: Λοιπόν, αυτή την εμπειρία λοιπόν και άλλες πολλές από την πόλη του Φωτός θα ζήσει ο νικητής του Pepper Experience, η νικήτρια του Pepper Experience, αλλά κυρίως θα ζήσει τη συναυλία των Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, τα αεροπορικά, το ξενοδοχείο, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία, επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κουραζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, τώρα σε λίγο θα τα ακούσετε δηλαδή. Οπότε να έχετε την προσοχή σας στραμμένη στο Pepper Password στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε σε φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε μέρος στην κλήρωση για τη συναυλία των Duran Duran που θα γίνει σε δύο ακριβώς Παρασκευές, 16 Οκτωβρίου, στο πρωινό Pepper.
2: Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά πριν τις 8 στο Πέπερ 96 και 6. Είναι ο Θεοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Είναι Παρασκευή, ωραία μέρα, 2 Οκτωβρίου, 8 λεπτά όπως είπαμε πριν τις 8. Περνάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Και από Πέμπτη, χτες δηλαδή, 1η του Οκτώβρη έως και το Σάββατο, 31 Οκτώβρη, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
1: Τι κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες, γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
4: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
3: Pepper Experience.

0: Καλημέρα Πέπερ, σε 8 λεπτά μετά τις 8 στο Πέπερ 96,6 το πρωινό Πέπερ με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο και Dr. Tommy και Μανόλο μαζί, πανέτοιμος για δράση ο Μανόλο. Μανόλο είναι που κοιμάται πίσω, που δεν πάει ο Dr. Tommy στο σχολείο και κοιμάται πίσω και μας ακούει και χαίρεται που μας ακούει, μάλλον χαίρεται με την αίσθηση ότι μας ακούει, ξέρει ότι είμαστε εκεί για να τον ανουρίσουμε το Μανόλο μέχρι να πάει στο σχολείο.
1: Έχουν τα μηνύματα που έχεις το correct και σου βγάζουν άλλη λέξη. Πανέτοιμο για φτάσει.
0: Ναι.
1: Με το αδράση. Το έχω πάθει εγώ τελευταίο καιρό. Αλλά αντάλλον.
0: Παιδιά, εγώ το έχω βγάλει το correct. Δεν γινόταν. Γιατί άμα
1: το
0: στείλει βιαστικά και δεν κοιτάξει, φεύγουν άλλα αντάλλα. Και καλά να είναι ένα τέτοιο αστείο. Φτάσει, δράση. Μην είναι τίποτα άλλο. Μην είναι
1: αν έχει το μυαλό σου, σε βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι πιο γρήγορο. Σου βγάζει τη λέξη πιο γρήγορα. Αυτό που θε να πει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να την πατήσεις να φύγει κιόλας.
1: Αλλά εντάξει, δεν σου λέω να προσέχεις.
0: Γιατί συνηθίζεις, ξέρεις, μετά από ένα μήνυμα το στέλνεις, είσαι σίγουρος ότι έχεις γράψει σωστά, το στέλνεις και μετά βλέπεις τι πλάκα που έκανες.
1: Απλά έχει πλάκα το τι θα γράψεις, αυτό έχει πλάκα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι σήμερα μέχρι στιγμής επιβεβαιώθηκε αυτή η ηλιακάδα που λένε για τον καιρό. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Σήμερα είναι ένα ωραίο ηλιόλουστο φθινοπορεινό πρωινό. Και από ό,τι λένε, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι έτσι ο καιρός μέχρι και το βράδυ και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, μπορεί να έχει πολύ μικρή συννεφιά, αραιή συννεφιά, με ήλιο. Από κίνηση δεν βλέπουμε τίποτα φοβερό στους δρόμους, από ό,τι έχω ρίξει μια ματιά. Δηλαδή, είναι η καθημερινή. Αν και σήμερα Παρασκευή και ακόμα τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, έτσι όπως συνηθίζεται, κάνει ο κόσμος ταξιδάκια και ο δικός, εδώ γύρω-γύρω και πιο πέρα, αλλά στα γύρω-γύρω-γύρω αυτά σε αποστάσεις που είναι μία μισή ώρα και δύο. Αλλά και με τα πλοία στο λιμάνι.
1: Θα είναι στην Αττική Οδό, εκεί στην έξοδο που κάνουν και τα έργα. Πάντως προς το λιμάνι κίνηση δεν βλέπω πάρα
0: ακόμα
1: πολύ.
0: Ακόμα δεν φαίνεται, ναι.
1: Δεν φαίνεται από εδώ.
0: Ακόμα δεν φαίνεται. Ναι, ναι.
1: Ότι έχουν φύγει τα πρωινά πλοία, δεν έχουν φύγει.
0: Δεν ξέρω τι, αν έχουμε μια σταθερή ώρα. Πάντως είναι ένα ωραίο, θα είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ένα ωραίο με Pepper 96,6. Όπου κι αν είστε, να έχετε τον Pepper μαζί, συντροφιά, για παρέα και για μουσική κυρίως.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: 22 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Πέπερ 96 και 6 και πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Έχουμε πει πολλές φορές για πράγματα που γίνονται viral στα social media και πολλές φορές γίνονται viral και αρκετό καιρό από τότε που έχουν συμβεί. Μία περίπτωση είναι της Αντζελίνα Τζολί και πραγματικά είναι, έχει φοβερή πλάκα το τι μπορεί να επανέλθει στη δημοσιότητα και στην επικαιρότητα. Η Αντζελίνα Τζολί λοιπόν είχε πάει στην Ολυμπία όπου έκανε τα γυρίσματα της ταινίας Μαρία, η βιογραφική ταινία για τη θρυλική τραγουδίστρια της Μαρία Κάλλας. Αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν όταν είχε πάει στο ξενοδοχείο, στη σκαφιδιά της Ολυμπίας, εκεί έμενε στα γυρίσματα, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο έγραψε ένα σημείωμα για να ευχαριστήσει το ξενοδοχείο για τις υπηρεσίες και όλα αυτά. Έλαντε που βρήκανε το σημείωμα που έγραψε η Αντζελίνα Τζολί, το ανέβασαν στο διαδίκτυο, το οποίο εντάξει είναι καλλιγραφικό στο ακραίο, θυμίζει γιατρού σημείωμα και ακόμα και γιατρού και με μεγάλη τέτοια, καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Διαδικαστικού γιατρού που βιάζεται να κλείσει και όλο το ιατρείο του.
0: Καταλαβαίνεις τι λέει από την πρώτη λέξη, μετά υποθέτεις ποια είναι η δεύτερη, ας πούμε το you, ότι είναι you, το thank you κτλ. Εκεί λοιπόν στο σημείωμα αυτό, εντάξει, έξι γραμμές είναι. Λέει thank you for a restful stay at your beautiful resort. The Maria crew had a lovely time here. Λόβα Τζελίνα, αυτό λέει. Βέβαια, για να το καταλάβεις, θες λίγη ώρα να το προσέξεις. Έλα ντε που στο X έγινε χαμός, ανέβασε κάποιος το post, 10 εκατομμύρια views, που γράφει Τζολί, thank you, at the Ilia Hotel that no one can read. Έτσι γράψει το BuzzFeed, βάζοντας το σημείωμα. Λοιπόν, πολλοί λένε, ας πούμε, ότι ο γραφικός χαρακτήρας είναι πολύ δύσκολος. Άλλοι είπαν, εγώ το διάβασα αμέσως. Τι λέτε τώρα, αποκλείεται κτλ. Τι καλλιγραφικά γράφει Τζολί, δεν τα ξέρει κτλ. Είναι δυσανάγνωστος χαρακτήρας. Κάτσε, δεν το
1: αναφέρει. Ναι, ο καθένας
0: την κακία.
1: Ναι.
0: Όσοι είναι με τον Brad Pitt. Ήταν εναντίον, ξέρεις.
1: Ναι, εμείς το κάνουμε. Πάντως, εγώ για το θέμα του γραφικού χαρακτήρα του γιατρού, έχω ρωτήσει φαρμακοποιό πώς τα καταλαβαίνουν τα γράμματα. Γιατί πας σε φαρμακοποιό, εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα και πας και σου λέει τα, ποιος το δίνει. Και λες, ρε φίλε, όσο εξοικειωμένος και να είσαι. Λοιπόν, υπάρχει κόλπο. Καταρχάς, κοιτάνε την ειδικότητα του γιατρού. Οπότε, πας στοχευμένα σε δερματολόγο, σε παθολόγο, σε φάρμακα.
0: Ναι, εντάξει, το φάρμακο το ξέρει. Όταν το ξέρει το φάρμακο φαρμακοποιό, υποθέτει ποιο είναι.
1: Ναι, βλέπω. Και από κάτω μια γραμμή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά άμα δεις το τέλος, ναι. 3 ή ένα SSA ή ένα MG ή ένα κάτι κτλ. Πας υποθετικά,
0: ναι.
1: Στη χειρότερη τον ρωτάς κιόλας και του λες τι είχες και μείνεις στον καρδιολόγο και σου λέει αυτό. Αλλά σε 90% των περιπτώσεων κάνουν συνδυαστικά και το καταλαβαίνουν με τη μία.
0: Τώρα που με τη συνταγογράφηση νομίζω ότι το έχουν γλιτώσει αυτό.
1: Με τη συνταγογράφηση τελείωσε. Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: είναι μαγική η συνταγογράφηση.
0: Το συγκεκριμένο που λέγαμε για την Αντζελίνα Τζολί, το thank you το καταλαβαίνεις. Το for το καταλαβαίνεις. Το restful. Πρέπει να το υποθέσεις το
1: ναι, restful. Ναι.
0: Τώρα τι λέει. Και σου τρώει το here. Το here με τίποτα το καταλάβει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το υποθέτεις.
1: Λες
0: τώρα που μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Και σκέψε να είναι
0: τρόλ.
1: Σκέψε να είναι και τρόλ τη ίδια τη Αντζελίνα. Θα σας γράψω σημείο, αλλά.
0: Μόνο, έτσι γράφει,
1: θα σας το κάνω και δύσκολο.
0: Απορώ που. Ποιο το βρήκε όμως και το φοράψε.
1: Έλα
0: το ζήτημα.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.

0: 32 λεπτά μετά τις 8, Πέπερ 96 και 6 πρωινό Πέπερ. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και το καλοκαίρι χαρήκαμε μπάλα. Ακόμα και να μην είσαι τρελός του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο κύπελλο είναι κάτι το οποίο σε τραβάει, ρε παιδί μου. Έναν, δύο, τρεις, πέντε αγώνες θα τους δεις, ακόμα και αν είσαι μακριά από αυτή την ιστορία. Είχαμε εντυπωσιαστεί με τους Νορβηγούς και τους παίκτες και τους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν ένα από τα κομμάτια που έμεινε από το παγκόσμιο κύπελλο. Και φυσικά με τον Χάλαντ. Ο Χάλαντ ήταν η μορφή της Νορβηγίας, μη σου πω και η μορφή του παγκοσμίου. Δηλαδή, έγραψε ο Χάλαντ με την κοτσίδα του την περίεργη. Μετά κουρεύτηκε, τώρα είναι κουρεμένος. Ανέβασε στο λογαριασμό στο καινούριο του κούρεμα. Όμως ο Χάλαντ τρέχει λίγο στα δικαστήρια να υπερασπιστεί λίγο τον εαυτό του και την κοτσίδα του, γιατί η νορβηγική εταιρεία, η Norwegian Air, χωρίς λέει να το κάνει επίτηδες και χωρίς να το θέλει, σε μια τάση να δείξει ότι όλη η Νορβηγία είναι με τους Νορβηγούς και είχαν παίξει και ένα στοίχημα με την British, το θυμάσαι, ότι αν κάποιος χάσει να αλλάξει για 24 ώρες το λογότυπο. Θυμάσαι σε μια αναμέτρηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγγλίας, Νορβηγίας, ναι, είχαν πει, ναι, ότι είστε, και το κάνανε, ξέρω εγώ, αυτό για πλάκα. Σε μια τέτοια, λοιπόν, σε ένα τέτοιο πάθος, λοιπόν, της Νορβηγικής.
1: Που νομίζω έχει χάσει η Νορβηγία.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω έχει. Ναι. Σε ένα τέτοιο, λοιπόν, πάθος της Νορβηγικής, της Norwegian Air, να δείξει ότι πόσο είναι όλη η Νορβηγία με αυτούς και τα λοιπά, έφτιαξε ένα λογότυπο, μια αφίσα ψεύτικη, με το αεροπλάνο, με ένα αεροπλάνο της Νορβηγίας, και μπροστά στο πιλωτήριο είχε τη χαρακτηριστική φράτζα και κοτσίδα του Χάλαν.
1: Σκητή.
0: Ναι, φωτογραφία, ένα σκίτσο, το βλέπεις.
1: Και έλεγε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Το αεροπλάνο.
0: Μπροστά στο πιλωτήριο.
1: Ναι.
0: Και λέει Norwegian Air. Και είχε όλο το χαρακτηριστικό. Χωρίς να το ρωτήσει όμως. Χωρίς να το ρωτήσει. Και έρχεται τώρα ο Χάλαντ και λέει: δεν μου πήρατε την άδεια. Μπήκαν και κανένα δυο διπλανοί του μαρατζερία και του λέει: έλα, ευκαιρία να τους τα πάρουμε τώρα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Σε χρησιμοποιήσαμε.
1: Υπερβολή χωρίς, είναι. Χωρίς... Δηλαδή, είναι μια κοτσίδα, μπορεί να την έχουν 150.000 Νορβηγία, α πούμε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι του Χάλαντ.
0: Δηλαδή του Χάλαντ είναι.
1: Εντάξει, του Χάλαντ
0: είναι. Ήταν σαν το. Ναι. Του Χάλαντ είναι. Εκείνη τη μέρα, ναι, παγκόσμιο κύπελλο, κοτσίδα ξανθιά, με το χαρακτηριστικό μαζεματάκι πάνω και την ρούτσα πίσω.
1: Τι θα ισχυριστεί στο δικαστήριο, α πούμε.
0: Ποιο?
1: Ο Χάλαντ. Δηλαδή, αν βάλουν να έχει, ξέρω, τα μάτια χαλανά, θα είναι ο Χάλαντ, δηλαδή, επειδή έχει χαλανά τα μάτια. Δηλαδή,
0: για να το δω. Για το Χάλαντ το βάλε. Για ποιον το βάλε, για μένα, ναι.
1: Καλά, δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί πέρα εγώ να δούμε ποιον το βάλε. Πού να ξέρω.
0: Είναι ενός
1: λέω εγώ ως είπα ότι θεωρώ την προσφυγή ως υπερβολική. Αυτό
0: άλλωστε είπα. Και το σλόγκαν,
1: δεν είπα κάτι άλλο.
0: Άλλωστε και το σλόγγαν από κάτω έλεγε, ναι, Fly Norwegian Air. Ναι. We've never looked more Norwegian. Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Ποτέ δεν είμαστε πιο Νορβηγοί. Τις μέρες του παγκοσμίου κυπέλου, με αυτή την κοτσίδα κτλ. Ποιον θα έχει.
1: Κάποιοι την παίρνουν έτσι, κάποιοι το παίρνουν διαφορετικά. Είναι υπερβολή λίγο με αυτή την έννοια. Αλλά δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τον νομική σύμβουλη κάποιου από πού μπορούν να βγάλουν λεφτά.
0: Κοίτα, θα μπορούσε να τον έχει ρωτήσει και να τελειώσει η ιστορία. Να μην είναι και υπερβολή, να του πει σε πειράζει, να βάλουμε. Ναι, θα έλεγε. Ο Χάλαντ τι θα έλεγε. Όχι, θέλω να πάρω λεφτά.
1: Δηλαδή, αν είχε σκουλαρίκι σε αυτή και βάζει σκουλαρίκι από τη μία πλευρά
0: τώρα. Ωραία, θα δωρεί τώρα.
1: Τι ωραία, θα δωρεί. Κάτσε, γιατί. Πρέπει να δεχτώ πω δεν
0: είναι. Η κοτσίδα είναι η χαρακτηριστική.
1: Με αυτό σου εξηγώ ότι είναι υπερβολικό το να διεκδικήσει χρήματα με αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πώς το κρίνω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε το δικαστήριο, το παρακολουθήσουμε και θα σε ενημερώσουμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα στο Τρίφωνα που λέει μη τσακώνεστε λέει για τρίχες. Πάντως εγώ αν είχα κοτσίδα θα είχα ένα πρόβλημα να βάλω και αεροπλάνο και ένα Learjet να τη βάλω την κοτσίδα και οτιδήποτε και θα τους έλεγα και μπράβο και θα, ταξιδεύω. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους αρκετή. Υπάρχει και μάλιστα μια σύγκρουση δύο οχημάτων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της οδού Πειραιός. Και αυξημένη κίνηση, αυτό που λέγαμε, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα 25 με 30 λεπτά από τη Φιλής Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία, έχει περίπου 10 με 15 λεπτά. Φαντάζομαι τώρα πρωί, φαντάζομαι το μεσημέρι τι γίνεται, που έχει πάρα
1: πολύ. Έχουν σχολάσει και ετοιμάζονται.
0: Που έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης σε λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Καλλιρόης, λεωφόρο Συγκρού, κίνηση και στην Αχιλλέως και τη Μάρνη. Υπομονή στους δρόμους. Pepper 96 και 6 στο ραδιόφωνο είναι η απόλυτη συνταγή.
2: Pepper 96 και 6.

0: Πολλοί θα θυμόμαστε τέτοιες μέρες, τα φοιτητικά τα χρόνια. Τέτοιες μέρες, μετακόμιση, καινούργια σπίτια, καινούργιες παρέες, φοιτητικό σπίτι για να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Και νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
17: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
20: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, ένα υπέροχο τραγούδι από ένα υπέροχο συγκρότημα. Από αυτά τα συγκροτήματα που με το που εμφανίζονται λένε «Οπ, κάτι καινούριο έχουν να πούνε αυτοί». Πραγματικά κάτι καινούριο. Μπορεί να προέρχονται από ένα περιβάλλον, ας πούμε, γνωστό, Britpop ξέρω εγώ, αλλά βλέπεις αμέσως πως ένα group κάνει τη διαφορά, όπως έκαναν οι Oasis, όπως έκαναν οι Radiohead, όπως έκαναν διάφορα άλλα συγκροτήματα. Πρωινό Pepper λοιπόν, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ μαζί μέχρι τις 10 στον Pepper 96,6. Και σαν σήμερα ένας άλλος συνθέτης, τραγουδιστής και πολλά άλλα ακόμα γύρω από τη μουσική και όχι μόνο, εμφανίστηκε, είναι και ηθοποιός, εμφανίστηκε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Ο Sting λοιπόν, με το όνομα Gordon Sumner το κανονικό, απλά επειδή φορούσε συνέχεια μια κυτρινόμαυρη μπλούζα, τον έλεγαν από πιτσιρικά Sting, Μέλισσα, ο οποίος σχημάτισε τους Police με πολλά τραγούδια, με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Με πρώτη τους επιτυχία και πρώτο δίσκο το 1979, το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1951, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα στην Αθήνα σε συναυλίες και πρώτα πολλής το 1983. Ήταν μάλιστα και η πρώτη μεταδικτατορική συναυλία που είχε, γιατί είχαμε πριν τους Rolling Stones που τελείωσαν κακήν κακώς από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχει γράψει πολλά τραγούδια, έχει παίξει με πολλά συγκροτήματα, έχει παίξει πολλά είδη μουσικής από rock, new wave μέχρι και jazz, έχει πάρει πολλά βραβεία και να του ευχηθούμε να ζήσει πολλά χρόνια και να γράφει και να ακούμε, να απολαμβάνουμε τέτοιες πολλές μουσικές από αυτόν.
1: Άλλωστε πριν από κάποια χρόνια που είχε έρθει πάλι για συναυλία στην Ελλάδα, είχαμε κάνει και τα γενέθλιά του στο, νομίζω στο, Ηρώδιο ήταν που είχε γίνει αυτό. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή πριν από 9 χρόνια ο Τόμ Πέτι, και αυτός μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης μουσικής. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές.

0: Daddy, take me there, ένα κομμάτι που το αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο Πέμπερ 96 και 6 γιατί συστήσαμε τον Daddy στο κοινό μας και τον αγάπησε πάρα πολύ ο Daddy, ο οποίος έχει κάνει και την πρώτη του headline περιοδία. Είμαστε δίπλα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και αυτή τη βδομάδα είχαμε και την πρεμιέρα του Digger, μια ταινία η οποία θα συζητηθεί και ήδη συζητιέται πάρα πολύ και παίζεται από χθες τους κινηματογράφους. Ο Αλεχάνδρο Νιαρίτου, ή Νιάριτο όπως θέλετε, σκηνοθέτης, πάντα πίσω από πολύ μεγάλες ταινίες. Και βέβαια και η ερμηνεία του Tom Cruise, για την οποία μιλάνε όλοι όσοι είδαν την ταινία. Ο Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell, που είναι ένας πανίσχυρος μεγιστάνας του πετρελαίου. Έχει να αντιμετωπίσει μια κρίση. Όταν μία από τις εξορίξεις του απειλεί να οδηγήσει σε μια καταστροφή παγκοσμίων διαστάσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας ανεκδίκητος τύπος, προσπαθεί μαζί του να πείσουν την ανθρωπότητα ότι όλα βαίνουν καλώς.
1: Κάποιον θυμίζει αυτός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ανεκδίκητος τύπος.
0: Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν και στοιχεία, ας πούμε, της σημερινής επικαιρότητας και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος, ο παρανοϊκός πρόεδρος, θέλει και αυτό στην Ιρλανδία, έχει θρησκόληπτους συμβούλους και η αγαπημένη του λύση είναι ένας παλιός καλός βομβαρδισμός. Μία άλλη ταινία η οποία έχει ενδιαφέρον αυτή τη βδομάδα είναι το ντοκιμοντέρ, είναι το NASA, που σημαίνει παράπλευρες απώλειες αμάχων, ένας κωδικός που χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικοί του Ισραήλ. Ένα ντοκιμοντέρ που το έκαναν οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες, που προκάλεσε θόρυβο στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας. Και είναι ένα ντοκιμοντέρ το οποίο παίρνει πολύ καλές κριτικές από όλους όσους διαβάσαμε.
1: Νομίζω πάρα πολύ καλές κριτικές παίρνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα αστεράκια να δείτε. Δηλαδή, άμα διαβάσετε μέσα, σχεδόν υποκλίνεται σε αυτή την ταινία και έχει πολύ ενδιαφέρον, όντως.
0: Και μάλιστα, σύμφωνα με τους σκηνοθέτες, η κυβέρνηση του Νετανιάχου προσπάθησε να εξαφανίσει την κυκλοφορία της ταινίας, αλλά όμως λειτουργήσε αυτό υπέρ της διάδοσης.
1: Έτσι
0: γίνεται.
1: Απαγόρευση. Ποταπαγόρευση. Όλο το απαγόρευση. Τσαπ. Λειτουργεί υπέρ. Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στον Πέπερ 96,6. Καλημέρα στον Μπίλια και στην Μπένη δηλαδή. Ο Μπίλιας είναι ο γάτος της. Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Pepper 96.

0: Νομίζετε ότι δεν τους είχαμε μελετημένους, τους μελετήσαμε τους Radiohead και τσουπ βγήκανε. Κοίτας που δεν τα λένε, που λένε και, που λένε και οι ψεκασμένοι, κοιτάτε που δεν τα λένε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα DG, καλημέρα Βάσια. Η Βάσια γράφει πάντα πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ωραία στοχευμένα. Χθες συνειδητοποίησα, λέει, ότι με έχετε επηρεάσει και έχω διαβάσει τουλάχιστον 2 βιβλία από τις προτάσεις που κάνετε. Και χθες, λέει, παρήγγειλα ένα την ώρα της εκπομπής σας, επειδή είπατε για την συγγραφέα.
1: Είπαμε χθες για τους συγγραφείς που είναι υποψήφοι για το. Μάλλον που φαίνονται στις στοιχηματικές εταιρείες υποψήφοι για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επηρεάζουμε τους ακροατές μας με το να παίρνουν, ας πούμε, τα βιβλία αυτά και την ίδια ώρα. Γιατί όταν παραγγείλεις την ώρα που το λέμε, είναι καταρχάς η εμπιστοσύνη που σου δείχνει ο ακροατής ότι αυτό που λες είναι κάτι που μπορεί να μ' αρέσει και εμένα.
0: Ναι. Αυτό είναι pepper signature. Είναι, όχι, πώς είναι το pepper password, ακριβώς την ίδια ώρα παίρνεις και το δηλώνεις. Εδώ είναι pepper signature. Την ώρα που το λέμε, την ώρα τρέχει. Όπως και ο GK λέει: καλημέρα σε όλους. Ακούγοντας την αναφορά για τους πωλήσεις τότε το 83, θα ψάξω για τα εισιτήρια στο Sporting 80's. Ναι, που είναι site που έχει μέσα που έχει εισιτήρια.
1: Α, έχει εισιτήρια.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι, ότι μπορεί να έχει κρατήσει εσύ εισιτήρια.
0: Δεν είχε πάει. Φαίνεται ο GK, γιατί ο GK τα κρατάει. Όπως τον έχω, μετρήσει το GK, πρέπει να τα κρατάει όλα αυτά. Είναι συλλέκτη σε όλα.
1: Εγώ παλιότερα κρατούσα τα εισιτήρια από, και από ποδόσφαιρο και από συναυλίες. Και είχα ένα πίνακα στο δωμάτιό μας και τα κόλλαγα με καρφιτσούλες.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτή είναι η στεναχώρια τώρα των διαδικτυακών εισιτηρίων. Που
1: σωστό,
0: απλά δεν παίρνεις χαρτί, αλλά είναι μόνο στο κινητό, δεν είναι πουθενά εκτυπωμένο. Γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ να το τυπώσω,
0: γι' αυτό, γι' αυτό πολλές εταιρείες. Όχι, είναι ένα λευκό χαρτί, είναι που σου λέει ότι τη θέση σου την. Δηλαδή. Δεν έχει ούτε καν το λογότυπο του συγκροτήματος, ούτε καν φωτογραφία τους. Γι' αυτό μερικές εταιρείες, ειδικά στα καλοκαιρινά φεστιβάλ, αλλά και σε συναυλιακούς χώρους εδώ, τυπώνουν ένα, πώς το λένε, σαν κανονικό εισιτήριο. Το ξέρεις ότι δεν είναι, αλλά είναι σαν να έχεις πάρει το κανονικό εισιτήριο για να το έχεις αναμνηστικό. Γιατί.
1: Με το AI θα σου φτιάξω ό,τι θέλεις. Και θα σου φτιάξω και το συγκρότημα πάνω στο εισιτήριο και οτιδήποτε. Ό,τι θέλεις να φτιάξεις.
0: Δεν είναι αυτό που αγόρασες. Κατάλαβες. Δεν είναι το αυθεντικό που αγόρασες.
1: Μετά από μερικά
0: χρόνια. Την έχεις την ανάμνηση, αλλά δεν είναι το αυθεντικό που αγόρασες.
1: Μετά από μερικά χρόνια θα τα βλέπεις. Δεν καν θυμάσαι πώς είναι αυτό που αγόρασες. Οπότε θα το έχεις, παιδί μου, σαν ενθύμιο. Κυρίως είναι πράγματα που τα αγοράζουμε και τα κρατάμε για να τα δείχνουμε στους άλλους.
0: Σωστό, ναι. Και μπαίνει ο GK. Σαφώς και έχω πάει.
1: Όπα GK.
0: Βγήκες από εκεί, βγήκες από τη γωνία. Σωστός.
1: Αλλά εκεί δεν ήξερες πόσο σημαντικό είναι το εισιτήριο με το μερικά χρόνια.
0: Ναι,
1: όταν
0: τότε,
1: το έπαιρνες.
0: Δεν ήξερες τι θα ακολουθήσει τότε. Θα συνεχίζουν.
1: Βέβαια.
0: Θα συνεχιστούν οι συναυλίες, θα γίνονται. Βέβαια, κάτι είχαμε ψηλιαστεί ότι ξεκινάει μια ωραία περίοδος για την Ελλάδα.
1: Δεν είχαμε χούντα τότε.
0: Όχι, δεν είχαμε.
1: Δημοκρατία.
0: Όχι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Clocks από Coldplay, ένα τραγούδι το οποίο αγαπούν πάρα πολύ στην τηλεόραση οι σειρές και έχει ακουστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το Scrubs, το Office, το Family Guy και βέβαια και στην ταινία το Peter Pan του 2003 στους τίτλους τέλους αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για ταινίες, η Οδύσσια είναι με διαφορά η ταινία της χρονιάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Έχει κόψει 1.042.000 εισιτήρια στη χώρα μας και πάει τώρα να πάρει το ρεκόρ 20ετίας από τους 300 του Ζακ Σνάιντερ που είχαν κόψει 1.2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει αυτό, γιατί συνεχώς μειώνονται τα εισιτήρια. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα η Οδύσσια ήταν στην 5η θέση, έκοψε 7.000 εισιτήρια, οπότε μένει κάποιος χρόνος να δούμε αν θα φτάσει, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Πόσα μένουν για τη διαφορά, περίπου 100.000 εισιτήρια? Ένα 100 είναι τώρα.
0: Ένα 40 είναι τώρα, 160.000 εισιτήρια μένουν. Θέλει. Αν πάμε όλοι μαζί, την ξαναδούμε.
1: Ναι, εγώ την ξαναβλέπω.
0: Πάμε την ξαναδούμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη, δεν παίρνω ρεκό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά θέλω να πω, αν είναι να γίνει το ρεκόρ, την ξαναβλέπω.
0: Αντιθέτως, ναυάγιο για την ταινία του Brad Pitt, το Η Καρδιά του Κτίνου, έκοψε λιγότερο 5.000 εισιτήρια σε 53 αίθουσες. Δεν πήγε καλά όσο περιμένανε. Όπως και το Φορτίο με Ethan Hawke και Russell Crowe, έκοψε μόλις 1.900 εισιτήρια σε 23 αίθουσες. Στην πρώτη θέση είναι Η Καρδιά του Κτίνου, επειδή βγήκε αυτή η εβδομάδα. Δεύτερη είναι Εκδικητές, η τελευταία πράξη. Εγώ θα πάω να το δω τους εκδικητές, θα μ' αρέσουν. Στην τελευταία θέση του box office είναι μια ταινία, βέβαια πολύ ιδιαίτερη ταινία, του Ήγκρου σκηνοθέτη του Μπελατάρ, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα. Είναι το Σαταντάγκο, το οποίο έκοψε μόλις 442 εισιτήρια, αλλά υπάρχει ένα αλλά, η ταινία είναι 7 ώρες. Εντάξει.
1: Στο ελληνικό.
0: Με ένα εισιτήριο.
1: Στο ελληνικό.
0: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Τώρα.
1: Γενικότερα, όχι. Στο ελληνικό.
0: Στο ελληνικό αναφέρομαι.
1: 400 ναι. Άτομα πήγαν και είδαν 7 ώρες.
0: Γιατί,
1: παιδιά τους θέλω.
0: Κάποιοι μπορεί να το ξαναείδανε.
1: Παιδιά τους θέλω αυτούς. pepper96x.gr. Κάτσε. Στείλτε μήνυμα να μας πείτε από την είδατε.
0: Αν δεν κάνω, στο Ριβιέρα το παίζει.
1: Στο Ριβιέρα.
0: Ναι, εκεί πέρα έχει φανατικό κόσμο.
1: Ναι, 7 ώρες όμως έτσι.
0: Ξεκινάς το απόγευμα στις 5, 12 έχει τελειώσει.
1: Βγαίνεις καθόλου, μπορείς να.
0: Ό,τι
1: να
0: θες, μα κάνεις.
1: Μπορείς να κάνεις έτσι. Δεν είναι και στη ζωή τώρα και ο σκηνοθέτης.
0: Ό,τι θες.
1: Για να το μάθει, να φτάσει στα αυτιά του. Ή 697-3-9-6-6-9-6-6 στο Viber, προλαβαίνετε να μας πείτε αν υπάρχει ένας ακροατής που έχει δει αυτή την ταινία. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη
0: ενδιαφέρον. Ή στο γρήγορο, στο βίντεο.
2: Pepper 96 και 6.

0: την καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αποστόλη που του θυμίσαμε ότι εκείνος μάζευε εισιτήρια όλων των ειδών μέχρι και τα αεροπορικά τότε που ήταν τρίπτυχα για να θυμάται τα ταξίδια που είχε κάνει στη ζωή του. Υπέροχο να τα θυμάσαι όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 10 και να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Φοιτητές και φοιτήτρες, ακούτε το WhatsApp Under 30. Κάνε το νέο σου ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν, Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε πλέον το WhatsApp.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε κι εμείς. Ο καιρός τουλάχιστον από ό,τι λέει θα βοηθήσει. Να είναι ωραίο, ζεστό και όχι βροχερό. Και να τα πούμε πάλι Δευτέρα πρωί-πρωί, πρωινό Pepper εδώ στις 6 με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο.
1: Μην ξεχνάτε στις 10 ακριβώς Pepper Password από την φωνή της Ελένης Κολοκοτρώνη. Η Duran Duran θα είναι στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου. Ένα τυχερό σημείο τυχερή ταξιδέψη από το Pepper Experience. Οπότε ακούτε το Pepper Password και το καταχωρείτε στο pepper966.gr.
0: Ακούτε και σημειώνετε που λέγανε παλιά.
1: Και λοιπόν, κλήρωση θα γίνει σε 2 εβδομάδες στην εκπομπή.
0: Σε 2 εβδομάδες just τώρα Παρασκευή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
9: Perfectly well what's going on.
8: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
10: What's our worst case scenario?
8: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Pepper 96.6.
4: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
3: Pepper

Εδώ είμαστε μέση, Λόλα Γιάνγκ, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Πέπερ, 96.6, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ναι, okay, είναι Παρασκευή, αλλά δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Κρύβει παγίδες η Παρασκευή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Το Pepper Password μόλις έπαιξε. Okay, επειδή είναι Παρασκευή, συναυλία είναι η λέξη, η σωστή. Οπότε μπορείτε να μπείτε λοιπόν τώρα να καταχωρήσετε το Pepper Password, θα το βρείτε στο διαγωνισμό του Pepper Experience. Σε 2 εβδομάδες από τώρα έχουμε την κλήρωση Duran Duran live στο Παρίσι. Οπότε Peppers, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει έτσι λίγο να οργανωθούμε.

0: Λοιπόν, 17 βαθμούς έχουμε σήμερα. Εντάξει, έχει δροσίσει, δεν το συζητάμε. Και η αλήθεια είναι ότι γενικά και αυτές οι συννεφιές, αυτός ο καιρός, θέλουν έτσι ταινίες, θέλουν σειρές, θέλουν έτσι μια ωραία κουβέρτα στον καναπέ. Τέτοια πράγματα τα οποία βασικά μας ξεκουράζουν. Και εδώ γίνεται ακόμα καλύτερο ένα προθετικό μήνυμα. Μέχρι 31 Οκτωβρίου, προσέξτε τώρα, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond από Dr. No με Sean Connery μέχρι No Time to Die με Daniel Craig. Καταλαβαίνετε, έτσι, ατελείωτες ώρες. Αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπου θα έχετε γυρίσει και από το Pepper Experience και θα ανεβάζετε φωτογραφίες στα social.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Add some weekend to your life.

Λοιπόν, και αν ας πούμε υποθέσουμε, συμφωνήσουμε ότι ο στόχος είναι όσο μεγαλώνουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, τότε λοιπόν θα πούμε ότι ο Brad Pitt, τουλάχιστον μέσα από συνεντεύξεις, τόσο μεγαλώνει, φαίνεται έτσι ένας πάρα πολύ cool τύπος. Στην τελευταία του λοιπόν συνέντευξη μιλάει για τη, μεταξύ άλλων, για την αποδοχή και λέει ότι ίσως, λέει, σε αυτή τη ζωή χρειάζεται να αφήσουμε την ανάγκη να ελέγχουμε τα πάντα, το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, το τι περιμέναμε να έχει συμβεί, τι έπρεπε να έχει συμβεί και τι τελικά δεν έγινε, και απλά να τα δεχόμαστε όπως έρχονται, γιατί το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Επίσης λέει, έχω γίνει 62, θα έδινε τα πάντα για να είμαι 50 πάλι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Pepper 96 και 6.

0: Μάλιστα, έτσι, μεγάλα λόγια. Πεπέρ 96 και 6, 2-2 χθες Εθνική Ολλανδία. Στο 89, τέλος πάντων, εντάξει, στεναχωρηθήκαμε λίγο. Από την άλλη, okay, την Κυριακή ο αγώνας με τη Γερμανία. Δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο πολλά πράγματα. Απλά έτσι ψυχολογικά αν μιλήσουμε και από εγωιστικούς έτσι και μόνο λόγους, νομίζουμε ότι οι Γερμανοί θα έρθουν αρκετά έτσι αγριεμένοι. Αλλά και εμείς τον ίδιο. Το ίδιο θα είμαστε και θα είμαστε και στην έδρα μας. Πεπέρ 96 και 6, μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδο για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park, όπου είναι ανοιχτό για όλους 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Μπορείτε λοιπόν πάρα πολύ εύκολα να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε γήπεδο εδώ, αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό, θέσεις πάρκινγκ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams. Το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ.

0: ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι,
4: δικουαλίτα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1950 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το κόμικ, το Peanuts. Είναι η σειρά από την οποία προέκυψε ο Snoopy. Και αν το καλοσκεφτείς, ήμασταν πάρα πολύ, όταν ο Snoopy μπαίνει στη ζωή μας, είμαστε πάρα πολύ μικροί. Ήμασταν πόσο, 5 χρονών, 6, 7. Και ήμασταν πολύ μικροί για να καταλάβουμε την εξαιρετική φιλοσοφία του Snoopy. Ένας έτσι πάρα πολύ ανάλαφρος τρόπος να βλέπεις, να αντιμετωπίζεις μάλλον τη ζωή και να χαίρεσαι τις μικρές στιγμές. Μεγαλώνοντας, το καταλαβαίνεις καλύτερα. Pepper 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Στα βόρεια προάστια έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει δυνατά, οπότε ομπρέλα να πάρετε.

0: Τώρα μας έπιασε, φταίει και ο καιρός. Pepper 96 και 6, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα Pepper στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα και αν φύγεις». Σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη παρουσιάζει Εθνική Λυρική Σκηνή. Χτες ξεκίνησε, είναι ακόμα για 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, οπότε στέλνετε τώρα, όχι αν οδηγείτε, ονοματεπώνυμο στο Viber του Pepper 96 6973 966 966, πάρα πολύ εύκολο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Επίσης να σας πω ένα προθετικό. Εάν ας πούμε ετοιμάζετε τώρα το νέο σας φοιτητικό σπίτι, το WhatsApp Under 30 το κάνει πολύ πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, γίνεται ακόμα καλύτερο, ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Μιλάμε για μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30 και βέβαια μιλάμε για Pepper Experience Duran Duran Live στο Παρίσι, πλησιάζει επικίνδυνο καιρός. Εδώ δεν υπάρχουν περιορισμοί, εδώ δηλώνεται συμμετοχή. Και με λίγη τύχη, 28 Οκτωβρίου, είστε Παρίσι και ακούτε Duran Duran.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 966.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
4: Perfectly well what's going on here.
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
5: What's our worst case scenario?
3: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς.
6: On the basis, he loved the winner.
3: Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Οράκλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Η Δίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάμπλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: μέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

Δύσκολη ερώτηση. Πέπερ 96 και 6. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου σήμερα. Από ένα χαμόγελο μπορείς να καταλάβεις πάνω κάτω τι άνθρωπος είναι, ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου. Και βέβαια ένα χαμόγελο μπορεί να σου φτιάξει την ημέρα.

0: Παράξενος, πολύ παράξενος καιρός. Εκεί που βρέχει, ξαφνικά βγαίνει ήλιος, μετά πάλι σκοτάδι, σαν να παίζει κάποιος με τα φώτα. Pepper 96.6. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα μπορούμε να περάσουμε από το Illy Cube στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να ζήσουμε μια έτσι μοναδική εμπειρία, να παίξουμε, να φωτογραφηθούμε. Μια εμπειρία που ξεπνά όλες τις αισθήσεις και να καταλάβουμε τι κάνει τον Illy Cafe τόσο ξεχωριστό. Illy, why we make it, απλά πράγματα. Και βέβαια μέχρι τις, από σήμερα και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου είναι οι Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Για τρεις ημέρες λοιπόν μπορείτε να βρείτε επιλογές Nike Factory Athens Store, το Michael Finger, Calvin Klein, Lacoste, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλές ακόμα φίρμες. Το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει ακριβώς στις 12. Έχουμε καινούριο Pepper Password. Ο στόχος είναι μία θέση στο Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου. Σε 2 εβδομάδες περίπου έχουμε την κλήρωση. Οπότε Peppers, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο, φθινοπορεινό, τη Δευτέρα πάλι παρέα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
16: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
15: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
17: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. We were

0: το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: Pepper96 και ένα προωθητικό μήνυμα. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο Pepper.

0: www.pepe96.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepe Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepe 96.6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Meeting.
7: Λογαριασμό
6: ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com. Add some queen to your

0: Viber 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας και ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια. Σίγουρα θα σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει πλέον και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Πέπερ 96 και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Γι' αυτό τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi και όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος

0: χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής κοινής και δωρητής παράστασης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: Ξαναλύτρω κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: κερδιστικά. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Πέπε 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας και σε ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι Wi-Fi, απλά να μην συνεργάζεται σε κάποια σημεία. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Γι' αυτό τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
23: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Ο Νταμιάνο Ντάβιν, τον Μάνεσκιν τραγουδάει Next Summer εδώ στον Pepper. Όλοι μας κοιτάμε το ψηλό βροχό έξω από το παράθυρο αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ίσως και να ανασύρουμε υπέροχες στιγμές φετινού καλοκαιριού. Μακριά ακόμη βέβαια το να κάνουμε σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι, έτσι για να πάω συνειρμικά με το τραγούδι, εκτός και αν είναι τόσο μεγαλόπνοα και θέλουν από τώρα προετοιμασία. Οπότε εύχομαι δύναμη και συνέπεια. Καλησπέρα, Λευτέρης Κεφάλας στην παρέα σας. Μέχρι και τις 4 γρήγορα μουσικές. Είναι το Connor, έτσι για να πάρουμε μια γεύση από τα τέλη των 80s. Επίσης, Delta αλλά και Johnny Cash έρχονται εδώ στον Pepper.

0: Away. Όταν ο original δημιουργός του κομματιού, ο Τρεντ Ρέσνορ, των Nine Inch Nails, άκουσε για πρώτη φορά την εκδοχή του Johnny Cash αυτό το τραγούδι, το Hurt, δάκρυσε. Η δήλωσή του έγραψε ιστορία. Ένιωσα, λέει, σαν κάποιος να μου έκανε μια ζεστή αγκαλιά. Το τραγούδι δεν είναι πια δικό μου. Και για όλα τα Hurt τώρα και τις ζημιές που μπορούν να συμβούν στο κινητό σου, κράτησε τώρα την λύση με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, πολύ σημαντικό αυτό. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μαθαίνετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έρχονται Beatles, αυτό που έρχεται είναι αγαπημένο μου σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ στον Pepper, Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας ως τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: Στο Μέγαρο, η καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org. Add some Amy Winehouse.

some pepper to your life. Pepper.

0: Σελένα Γκόμες διασκευάζει όχος τρίστε στο αυθεντικό, θυμίζω είναι ισπανικό synth pop classic των 80s. Και κάπως έτσι και αυτή επιστρέφει στις λατινοαμερικανικές ρίζες και εμείς σας ταξιδεύουμε με αυτή την υπέροχη dream pop που πραγματικά είχαμε ανάγκη σε αυτό το μεσημέρι Παρασκευής. Θυμίζω, νέο Pepper Experience ταξιδεύει τώρα 28 Οκτωβρίου και για 4 ημέρες δύο ανάμεσά σας στο Παρίσι για live τον Duran Duran με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Για να δηλώσετε συμμετοχή μπαίνετε εκεί στο site μας, στη φόρμα συμμετοχή στο site και απαραίτητο είναι το Pepper Password. Στις 4 θα ακούσετε το επόμενο, αλλά εδώ και μεταξύ μας και μη φύγει παρά έξω, θα σας δώσω τώρα σκονάκι το Pepper Password που ακούστηκε στις 2 και μπαίνετε απευθείας να δηλώσετε συμμετοχή. Το Pepper Password που ακούστηκε στις 2 ήταν Experience. Και για δώστε τώρα και προσοχή σε αυτό που ακολουθεί, περισσότερο info ο Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο!
5: Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
3: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Pepper 96 και 6.

Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, εδώ στον Pepper. Σήμερα Παρασκευή μεσημέρι, λίγο μετά τις 3, και το τραγούδι που ακολουθεί τώρα λέγεται Beanie, το ξέρετε. Πρόσφατο viral φαινόμενο, και όπως γίνεται τώρα ένα low-fi μελαγχολικό κομμάτι να έχει μαζέψει δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok. Δεν έγινε viral επειδή κάποιος το χόρεψε, όπως συμβαίνει στο TikTok. Έγινε viral επειδή έγινε το επίσημο soundtrack του Glitching Out. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να ανεβάσουν βίντεο που κάθονταν εντελώς ακίνητοι, κοιτάζοντας το κενό με ένα τελείως παρετημένο, παγωμένο βλέμμα, ενώ το βίντεο κάνει κάποια ψηφιακά, παράξενα ψηφιακά cutouts και glitches. Εκεί στο background η φωνή του Σεζίλ, Σεζίλ λέγεται αυτός, ο τραγουδιστής, έτσι για να δείξει την ακριβή στιγμή που το μυαλό κρασάρει, είτε από την υπερσκέψη, είτε από την ερωτική απογοήτευση, το άγχος κλπ. Πάμε να το απολαύσουμε. Καλησπέρα, Λευτέρης Κεφαλάς, εδώ στον Pepper, ως τις 4.

Αύγουστος 2003, διάσημο φεστιβάλ του Νέμπουορθ, μία από τις ιστορικότερες και ανατριχιαστικότερες στιγμές στη ζωή του Ρόμπι, υπάρχει και σε βίντεο. Ανεβαίνει σε σκηνή 125.000 κοινό από κάτω, ξεκινάει το φιλ και ξεχνάει εντελώς τους στίχους. Το πλήθος θα γίνει μια φωνή και θα τραγουδήσει για εκείνον. Λευτέρης Κεφάλας στην παρέα σας μέχρι και τις

0: 4 εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Τώρα, ένα hot take για τους φοιτητές της Pepper παρέας μας που θέλετε να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. Ό,τι ακριβώς λέει και το Vodafone Sea, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sea Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερα στο VodafoneSea.gr. Έρχονται Joe Γκράμπερι, αλλά και Tame Impala εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλοι μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ...

0: ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Add some Florence to your life.

0: 140 Peppers ανάμεσά σας ήταν εκεί στην Αγγλικανική Εκκλησία λίγο καιρό πριν και έζησαν από κοντά ένα από τα φανταστικότερα live του Pepper Church Session, αυτό με τον Pam Pam on stage. Και μπορείτε να δείτε βέβαια περισσότερα βίντεο εκεί από το live μέσα στο Instagram του Pepper. Εκκίνησε τώρα νέα σεζόν και το πρώτο Pepper Church Session πλησιάζει, λεπτομέρειες θα σας δώσουμε εντός ημερών. Και δώστε λίγο προσοχή τώρα παρακαλώ οι φοιτητές της παρέας, το μήνυμα προωθητικό και το Vodafone CU έρχεται να σαπορτάρει τη φοιτητική ζωή σου για να τη ζήσεις με τον ολοδικό σου τρόπο. Γι' αυτό και σου προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Περισσότερα στο vodafonecu.gr. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε, έρχεται εδώ στον Πέρπερ Κοσμάς Δεβελέγγα σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μουσική. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Πριν από λίγες μέρες έκλεισαν 12 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου solo album του Hozier του 2014 και υπήρχε και το Take Me to Church, το κομμάτι με το οποίο τον αγαπήσαμε. Αλλά ήταν αυτό το τραγούδι του 2024, το Too Sweet, που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, Παρασκευή απόγευμα φεύγει η εβδομάδα με άστατο καιρό. Μπορεί να ξεκινήσει τη διαδρομή με βροχή, να καταλήξει με ήλιο ή αντίστροφα. Εδώ είμαστε όπως και να έχει, με κάθε καιρό είναι ο Pepper στους 96 και 6. Και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία, ένα Pepper Experience, που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Στράβερ, ένα ταξίδι για δύο άτομα για 4 ημέρες. Και απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής σας είναι το Pepper Password που ακούτε στον αέρα μας κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 το απόγευμα το ακούσατε, 6 θα το ξανακούσετε καθημερινά. Εδώ σημειώνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς De Velegas κοντά σας όπως κάθε απόγευμα, και ένα από τα πολύ αγαπημένα σκροτήματα για την Ελλάδα εδώ και χρόνια, η Καλέξικο. Με το Stray εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6 στον Pepper 96 και 6.

0: Καμιά φορά δεν χρειάζονται λόγια, η μουσική τα λέει όλα. Το intro των XX. Ένας τύπος, νομίζω κάποια στιγμή από μερικά χρόνια, έχει ανεβάσει μία λούπα δεκάωρου τραγουδιού online. Απίστευτο. Είναι ο Peppers 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online, από τον υπολογιστή, το κινητό σας, στο chat κατά δεξιά, στο more, τα μηνύματά σας, στο website μας βέβαια, pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran Live

0: Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύπτουμε. Καλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
5: Add some Hooverphonic to your life.

0: Happy Together. Το 1967 έγινε η πρώτη και μοναδική νούμερο 1 επιτυχία στην Αμερική για τους Turtles. Και εδώ αυτή η Dream Pop εκδοχή από τους Floor Cry, που είναι το προσωπικό project της Candiac από τον Καναδά. Είναι ο Peppers 66 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και πετυχαίνουν έτσι την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες και πολύ βρεθήκατε εκεί παρέα μας, ο Pepper, ο οποίος δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες, έφερε τον Jack Savoretti live στην Ερμού για μια μοναδική μουσική έκπληξη και εμπειρία για όσους βρέθηκαν στο μεγαλύτερο πεζόδρομο της Αθήνας για ένα ακουστικό live set σε συνεργασία με την High Priority Promotions. Ο Jack Savoretti έπαιξε μερικά από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια και δικά μας φυσικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και τώρα μπορείτε να ζήσετε ξανά τις στιγμές και να ακούσετε το Unplugged Live του Jack Savoretti στα social media του σταθμού, δηλαδή στο Facebook, Instagram και TikTok του Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.

0: you.
1: Ένας ακόμα εξαιρετικός Ιρλανδός σήμερα στην εκπομπή, Damien Rice, και το τραγούδι με το οποίο τον γνωρίσαμε στις αρχές των Zeros. The Blower's Daughter. Είναι ο Peppers 96.6 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Η εβδομάδα φεύγει, η μουσική μας είναι παρέα σας και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Travel 28 Οκτωβρίου για το live των Duran Duran στο Παρίσι. Θα έχει επίσης το δώρο σας κουραζιέρα στο Σικουάνα και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, υπάρχει το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας από τις 6 το πρωί κάθε 2 ώρες, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Θα τα ακούσετε σε λίγο καθημερινά. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr και να μείτε στην κλήρωση που έρχεται 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας κάθε απόγευμα, 4 με 6 και η υπέροχη Ολίβια Dean για τη συνέχεια. So easy to fall in love.

0: Γκάρετ από το θρύλο του rock and roll, Roy Orbison, και υπάρχει και μια ιστορία για το πώς καθιερώθηκε το κλασικό του look με τα γυαλιά ηλίου. Το 1963 ταξίδεψε από την Αμερική στην Αγγλία για περιοδία με τους Beatles. Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, ξέχασε τα γυαλιά του εκεί και αναγκάστηκε να ανεβεί στη σκηνή με τα γυαλιά ηλίου, που ήταν και μοιοπία. Το look έτσι άρεσε και καθιερώθηκε για τα επόμενα χρόνια. Είναι ο Πέπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Ένα 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Παρασκευή, η κίνηση είναι πιο έντονη, εννοείται. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα...

0: 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Βροχή με ήλιο, και συμβαίνει και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. The Door από τον Terry Swims. Είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, με ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον Sky. Για να απόγευμα, παρέα 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velegas, κοντά σας στον Πέπερβος κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς θα λέμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Ντουράν Ντουράν live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα. In the
9: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια. Μακριά από παιδιά.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αεροπλάνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Μέση Λολαγιάν, καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 6, σε αυτό το απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, ευχόμαστε και ελπίζουμε, όπως μας αρέσει να σας λέμε, να σας βρίσκουμε στα καλύτερά σας. Αν δεν είστε, θα το φροντίσουμε εμείς με τη βοήθεια της ωραίας μουσικής του P56 και 6, και μια βόλτα με χορό μέχρι το Φεγγάρι, σε ένα από τα πιο όμορφα, αισιόδοξα τραγούδια των Top Loader, Dancing in the Moonlight. P56 για να ακούτε ζωντανά από παντού μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: πιο όμορφα τραγούδια με μια πολύ ωραία ιστορία, αφού χρόνια πριν ένα ζευγάρι, ο Μπρετ και η Ρένι, η Hanson Family, κυκλοφόρησαν ένα σκοτεινό, σχεδόν παράξενο τραγούδι με τίτλο Far From Many Road, το οποίο δεν έγινε επιτυχία. Η ιστορία τελείωσε κάπου εκεί, μέχρι που σχεδόν μια δεκαετία μετά το τραγούδι το επέλεξαν για τους τίτλους της πρώτης σεζόν μιας πολύ ωραίας σειράς, του True Detective, και ξαφνικά εκατομμύρια άνθρωποι μαζί με τη σειρά ανακάλυψαν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στον Pepper 96 και έξεπτα αγαπημένα μας ταξιδιάρικα, ειδικά αν ένα τραγούδι είναι συνδυασμένο και στο μυαλό μας με μια ωραία σειρά, μας αρέσει ακόμα περισσότερο. Σε λίγο Always On My Mind από τον πολύ μεγάλο Elvis Presley, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ και σε αυτό το βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!

0: Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
3: Το μπαλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ελληνικά. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
3: Add some Moby to your life. Pepper 96.6.

0: συννεφιασμένη Αθήνα, κλείστε για λίγο τα μάτια, εκτός αν οδηγείτε, και σκεφτείτε ότι ξυπνάτε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ βλέπετε τους Duran Duran live. Είναι μια ρητορική ερώτηση, αλλά γνωρίζουμε την απάντηση, και αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Με 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 Peppers, όλα πληρωμένα, βόλτα στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε το Pepper Experience. Το μόνο που κάνετε είναι ότι ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο pepper96x.gr στη φόρμα συμμετοχής και αναμένετε την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper που ακούμε κάθε πρωί 6 με 10. Καλή επιτυχία σε όλους. Μόνο και μόνο εικόνα, Παρίσι, βόλτες, 4 ημέρες και Duran Duran Live είναι από μόνη της μοναδική. Σε αυτό, αν βάλετε και το τίτλο Pepper Experience, καταλαβαίνετε τι ακριβώς θα συμβεί. Καλή επιτυχία.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Ένας κύρος που μιλάει.
4: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
12: Perfectly well what's going on.
11: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
13: What's our worst case scenario?
11: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μηλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνιου Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Pepper 96 και 6.

6 και 6.

0: τις 7 βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, και από τα Super Girls στον Ντατή, που θα τον δούμε και στην Αθήνα σύντομα, στον Ντατή και το Take Me There, ένα από τα πρόσφατα πολύ πολύ αγαπημένα μας Pepper Fresh. Καλησπέρα σε όλους, pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά, τα λέμε και στο Viber του Pepper, μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε, καλή επιστροφή σε όσους βρίσκονται κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, στο αυτοκίνητο και ακούν Pepper, αλλά και σε κάποιους που ετοιμάζονται για μια μικρή απόδραση από την Αθήνα σε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: συγκεκριμένο τραγούδι, το Pepper Classic No Mountain High Enough, ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ανοίξει μια πόρτα, για να ανοίξει η πόρτα τότε της Motown. Η πόρτα άνοιξε με τον Marvin Gaye και την πολύ μεγάλη του επιτυχία. Αργότερα, αν θυμόμαστε καλά, το ηχογράφησε και η Diana Ross, ξανά έφτασε στην κορυφή και είναι και ένα από τα τραγούδια με ένα μήνυμα που δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη εξήγηση. Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Παρασκευής, ζωντανά στο Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και σε λίγο θα σιγοτραγουδήσουμε. Παρασκευή είναι, το επιβάλλει και η μέρα, Sing από τους πολύ πολύ αγαπημένους μας Travis.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Add some Billie Eilish to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε πολύ πολύ ο Δημήτρης Λεμονίδης. Υπενθυμίζω πριν σας αφήσω στο Δημήτρη ότι και το Σαββατοκυριακό, όπως κάθε μέρα, το Pepper Password το ακούτε στον αέρα του Pepper στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βλέπετε τους Duran Duran live στο Παρίσι μαζί με 4 μέρες φτιαγμένες από το Βλασόπουλο Travel για δύο Peppers στο Παρίσι. Ένα πολύ όμορφο Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους και ευκαιρίες για συμμετοχή και το Σαββατοκυριακό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό να έχουμε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Από ό,τι φαίνεται έχει όλα τα φώτα να γίνει το επόμενο Pop Icon ο Sombrer. Τον είδαμε και το χαρήκαμε πάρα πολύ προχθές που τραγούδησε στα VMAs, όπως χαιρόμαστε άλλωστε για κάθε καλλιτέχνη που ανακαλύπτουμε μαζί εδώ, μέσα από τα Pepper Fresh. Undressed, λίγα λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλό μήνα και με όσους δεν τα έχουμε πει, φθινόπωρο με τα όλα του έξω, με τη δροσιά του, τη βροχή και την κίνηση στους δρόμους εννοείται. Από την άλλη όμως η πόλη έχει πάντα άλλο vibe το βράδυ της Παρασκευής, δεν βιάζεσαι πια να φτάσεις και αν παίρνεις κιόλας και τον εναλλακτικό δρόμο για το σπίτι, έτσι για τη βόλτα ή απλά για να ακούσεις δύο κομμάτια ακόμα με την ησυχία σου, ορίστε και το κατάλληλο τώρα. R.E.M. Drive και φύγαμε.

Amy και Rehab εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Στο 6973-966-966 περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Το ίδιο και στο chat.

0: του Run Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Add some teddy swims to your life.

0: 2 Οκτωβρίου, Μακίνα και Μετάλλα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες ακριβώς από σήμερα θα μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής από εσάς που θα ταξιδέψει στο Παρίσι στα τέλη του μήνα για να δει ζωντανά τους Duran Duran. Pepper Experience, με άλλα λόγια, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, αεροπορικά, μεταφορές, ξενοδοχείο με πρωινό, εισιτήρια και για τον πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και φυσικά κρουαζιέρα στον Σικουάνα. Πώς θα γίνει δικό σας? Σημειώνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και τη μεθεπόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Αυτό ακριβώς το beat που ζητάει το βράδυ της Παρασκευής. Empire of the Sun και We Are The People. Λίγο μετά τις 9 βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 10. Καλή βόλτα και σε όσους βγαίνετε για το ποτό σας τώρα. Έφτασε αυτή η ωραία εποχή και πάλι που μαζευόμαστε μέσα στα μπαρ σιγά σιγά, με φίλους, με παρέες ή Beds of a Feather, όπως λέει και η Billie Eilish, We Should Stick Together. Για πάμε.

Μια σύνθεση του ήσυχου Beatle, όπως ήταν το παρατσούκλι του George Harrison και του πιο αδικημένου κατά πολλούς, σε μία από τις λίγες φορές που τραγουδάει ο ίδιος κάτι δικό του στα άλμπουμ τους. Here Comes the Sun, εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και αν αποφασίσετε να μείνετε μέσα το Σαββατοκύριακο, αραχτή στον καναπέ με την τηλεόραση παρέα, να σας πω ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 4 το μεσημέρι, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση στον Sky. Προς το παρόν, You Got The Love, εδώ στον Pepper 96.6.

0: Peppers. Εδώ στον Pepper και λατρεμένο Under the Bridge, ένα τέταρτο πριν από τις 10. Για εσάς που με ρωτάτε, τα Pepper Passwords παίζουν κανονικά και αύριο και μεθαύριο, δεν αλλάζει τίποτα το Σαββατοκύριακο, τις ίδιες ώρες ακριβώς, 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα μαθαίνετε, τα καταχωρείτε στο pepper966.gr και έτσι βάζετε και εσείς το όνομά σας στην κλήρωση του Pepper Experience για το Παρίσι και το live των Duran Duran που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

δεύτερη νύχτα του Οκτώβρη, καλησπέρα σας στον Pepper Stoos 96.6. Νυχτερινή βάρδια, αυτού ξελευθερία, με Σαββατοκύριακο μπροστά, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ο Οκτώβρης μπήκε με έντονα καιρικά φαινόμενα, ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες ζημιές. Ακούσαμε μόλις Tame Impala στη μακρινή Αυστραλία από «Ο καιρός καλοκαιριάζει». Ήταν το Dracula, για να πάμε σε ένα κλασικό αλλά επίσης ξεσηκωτικό Chaka Khan and Nobody.

0: Αυτή ήταν η James εδώ στον Peppers του 96.6, Getting Away With It. Νύχτα Παρασκευής, δεύτερη νύχτα του Οκτώβρη, Φτούξ Ελευθερία, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και δεν πρόλαβε το Νάζα να βγει εχθές στις ελληνικές αίθουσες. Ξεκινήσανε μερικοί αρθρογράφοι, δημοσιογράφοι, πώς να τους πει κανένα, σχολιαστές, γιατί δεν θα το δουν. Και γιατί νομίζετε ότι μας ενδιαφέρει αν θα το δείτε ή όχι. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Olivia Dean, η Γιόλα και ο Weekend.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Add some Sievert Hoyum to your life.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Coldplay σε αυτό το τραγούδι που ίσως έχεις πρωταγωνιστήσει στο βίντεο κλιπ του. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει και έπαιξε σε αυτό το βίντεο κλιπ, το οποίο ένα μέρος του γυρίστηκε στο Ηρώδιο. Νύχτα Παρασκευής, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με μια εθνική ομάδα εχθές να παίρνει ένα χ στην Τούμπα από την Ολλανδία και με μια εθνική ομάδα που θα υποδεχτεί τη Γερμανία αυτή την Κυριακή στην Τούμπα. Ξαφνικά όλοι αγαπήσανε την εθνική ομάδα και περιμένουν το μάτς της Κυριακής πώς και πώς. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ στον Peppers τους 96 και 6, στέλνω μια καλησπέρα στον Κώστα, μας ακούει από τα Πετράλωνα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έρχεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Pepper 96 και 6.

Αυτή ήταν η Depeche Mode και το Precious στον Pepper Stu 96 και 6 νύχτα Παρασκευής. Δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη δεύτερη νύχτα του Οκτώβρη, η οποία είναι επίσης άστατη και με προβλήματα σε διάφορες μεριές της χώρας. Συνηθίζω να λέω από αυτό το μικρόφωνο ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε, και θέλω να το συνδέσω με αυτό που διάβασα, ότι η Χάλι Μπέρι διώκεται για κακοποίηση του γιού της, γιατί ο πρώην σύζυγος δήλωσε ότι τον έπιασε από το λαιμό σε ένα καυγαδάκι του τύπου σύνελθε, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί σε πάρα πολλούς. Είναι πολύ κρίμα όταν οι ζήλιες βάζουν ανάμεσα τα παιδιά και ταλαιπωρούνται όλοι. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ στον Peppers του 96 και 6, έρχεται ο Derek Fain, The Sun.

Έλεγα εχθές ότι το κομμάτι αυτό των Duran Duran είναι επηρεασμένο πάρα πολύ από το Unfinished Sympathy και γενικώς από τον ήχο των Massive Attack που μόλις είχε εμφανιστεί στην πιάτσα της μουσικής και είχε κάνει μεγάλο γκέλ και άλλαξε τη μουσική κατά τη γνώμη μου. Duran Duran, ένα σημείο από σας θα τους δει ζωντανά στο Παρίσι τέλη Οκτωβρίου, 4 μέρες στο Παρίσι, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από τον Pepper στους 96 και 6 Pepper Experience.

Η detox φωνή της Dido ήταν αυτή, το Thank You, στον Peppers τους 96 και 6, νύχτα Παρασκευής με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά και η βόλτα που έχω κυκλώσει εγώ για το Σαββατοκύριακο, βρέχει δε βρέχει, είναι το κλίναμεν στο Νάσις Μάντρα. Ο Γάλλος, πολύ σπουδαίος κατά την άποψή μου, εικαστικός και δημιουργός Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό, έχει φέρει την έκθεση «Κλίναμεν» για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο. Τρεις κολυμβήθρες, 182 σκεύη από πορσελάνη, πλέουν πάνω στο νερό, δημιουργούν θορύβους, ενώ το φως φτιάχνει αντανακλάσεις και όλο μαζί είναι ένα μοναδικό θέαμα. «Κλίναμεν» λοιπόν, περισσότερα μαθαίνετε στο onassis.org. Με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κλείνουμε με South Love Tonight, ό,τι καλύτερο για να μπει το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Star ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Pepper 96 και 6.
2: Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Pepper 96 και 6.